κάνει ο Λέρος. Τι σημαίνει. Άρχισε καλά, καλά. Απαγάλω, θέλω να μου ρομπάρω.